0: You are listening to the Greek Community Radio program with community news, music and current affairs on 5EPI FM. Welcome to the program.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI με τη Δήμητρα Ψαρού, Έλλη Σπέη, Ελένη Γλαρού και Παναγιώτη Πύρο.
2: Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ένα ευχάριστο ενημερωτικό πρόγραμμα.

Η επόμενη ενημέρωση προέρχεται από την κυβέρνηση Νοτίου Αυστραλίας και το Γραφείο Δημόσιου Συνηγόρου και αφορά τις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις προκαταβολικές οδηγίες φροντίδας. Τι γίνεται αν δεν έχω συμπληρώσει μία προκαταβολική οδηγία φροντίδας και δεν είμαι σε θέση να παίρνω τις δικές μου αποφάσεις? Αν δεν έχετε προκαταβολική οδηγία φροντίδας, μπορεί να μην είναι σαφές ποιον θέλετε και εμπιστεύεστε να παίρνει αποφάσεις σχετικά με στεγαστικά, υγειονομικά ή άλλα προσωπικά σας θέματα, σε περίπτωση που δεν θα είστε ικανοί να παίρνετε αυτές τις αποφάσεις εσείς οι ίδιοι. Χωρίς προκαταβολική οδηγία φροντίδας, μέλη της οικογένειας ή στενοί φίλοι από τους οποίους θα μπορούσε να ζητηθεί να παίρνουν αποφάσεις για λογαριασμό σας, ενδέχεται να μην γνωρίζουν τις επιθυμίες σας. Μπορεί να προκύψει διαμάχη ανάμεσα σε συγγενείς και φίλους σχετικά με το ποιο είναι το καταλληλότερο άτομο για να παίρνει αυτές τις αποφάσεις και κατά πόσον οι αποφάσεις στην πραγματικότητα αντανακλούν τις επιθυμίες, τα πιστεύω και τις αξίες σας. Αυτή η διαμάχη μπορεί να αποφευχθεί εφόσον συντάξετε μια προκαταβολική οδηγία φροντίδας, η οποία θα διασφαλίσει ότι εσείς παίρνετε την κατάλληλη στήριξη, έγκαιρη ιατρική περίθαλψη και κατάλληλες επιλογές στέγασης. Τι είδους διαφωνίες μπορεί να προκύψουν σχετικά με μια προκαταβολική οδηγία φροντίδας? Αν έχετε διορίσει περισσότερους από έναν αναπληρωτές υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, μπορεί να υπάρξουν διαφωνίες σχετικά με μια απόφαση που χρειάζεται να ληφθεί για σας. Μερικές φορές, ο ένας αναπληρωτής υπεύθυνος λήψης αποφάσεων δεν μεταβιβάζει σχετικές πληροφορίες για υγειονομικά ή στεγαστικά θέματα στον άλλον. Άλλες φορές, οι υπεύθυνοι μπορεί να εμποδίζουν συγγενείς και φίλους από το να σας επισκέπτονται. Ή μπορεί να προκύψει διαφωνία για ένα θέμα υγείας μεταξύ των αναπληρωτών υπεύθυνων λήψης αποφάσεων και μιας υγειονομικής υπηρεσίας. Ποιος μπορεί να βοηθήσει τους αναπληρωτές υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, τους συγγενείς ή φίλους να επιλύσουν μια διαμάχη σχετικά με τα υγειονομικά, στεγαστικά ή προσωπικά θέματά μου? Το Γραφείο του Δημόσιου Συνηγόρου έχει μια υπηρεσία επίλυσης διαφορών που μπορεί να βοηθά να επιλύονται οι διαφωνίες. Η υπηρεσία αυτή μπορεί να προσφέρει αρχική βοήθεια, παρέχοντας συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με το νομοθετικό διάταγμα περί προκαταβολικών οδηγιών φροντίδας, όπως ισχύει στην εκάστοτε περίπτωση. Η Υπηρεσία Επίλυσης Διαφορών έχει καταρτήσει μια μεσολαβητική υπηρεσία, όπου όλοι όσοι εμπλέκονται στη διαφορά μπορούν να συναντηθούν και να συζητήσουν τα θέματα με τη βοήθεια ενός έμπειρου και αμερόληπτου μεσολαβητή. Ο σκοπός αυτής της υπηρεσίας είναι να καταλήξει σε μια συμφωνία που θα σέβεται τις απόψεις και τις επιθυμίες του ατόμου. Πώς θα ακουστεί η φωνή μου κατά τη διάρκεια μιας διαμάχης? Η Υπηρεσία Επίλυσης Διαφορών του Γραφείου Δημόσιου Συνηγόρου αποσκοπεί στο να υποστηρίζει τα δικαιώματα του ατόμου που συνέταξε την προκαταβολική οδηγία φροντίδας και να διασφαλίζει ότι συμμετέχετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ανάλογα με την ικανότητά σας εκείνο το διάστημα, μπορεί να συμμετέχετε άμεσα στη μεσολαβητική διαδικασία ή να συμμετέχετε έμεσα ζητώντας από ένα συνήγορο ή κάποιο άλλο άτομο να μιλήσει εκ μέρους σας. Τι γίνεται αν υπάρχει αμφισβήτηση σχετικά με την ικανότητά μου να παίρνω αποφάσεις? Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει διαμάχη ή αμφιβολία σε σχέση με μια προκαταβολική οδηγία φροντίδας, μπορεί να ζητηθεί από το δημόσιο συνήγορο να κάνει δήλωση σχετικά με την ικανότητά σας να παίρνετε συγκεκριμένες αποφάσεις.

Συνεχίζουμε τώρα με το πολιτιστικό μας αφιέρωμα που είναι για έναν τεράστιο καλλιτέχνη, τον Λάκη Χαλκιά, ο οποίος έφυγε στις 2 Αυγούστου του 2026. Ένας σπουδαίος ερμηνευτής, μουσικός, ερευνητής της ελληνικής μουσικής και πνευματικός άνθρωπος. Ένας ολοκληρωμένος καλλιτέχνης που υπηρέτησε με συνέπεια την ελληνική μουσική παράδοση, την ανέδειξε δημιουργικά και την συνέδεσε με τους μεγάλους κοινωνικούς αγώνες της εποχής. Η διαδρομή του υπήρξε πολύχρονη και πολυδιάστατη. Από πολύ μικρός μοιήθηκε στην δημοτική και λαϊκή μουσική, στην οποία βρίσκεται η βαθιά ρίζα του τόπου του, τα Γιάννενα και της οικογένειάς του, της ιστορικής μουσικής οικογένειας των Χαλκιάδων. Γρήγορα ακολούθησε τον δρόμο του επαγγελματία μουσικού ως πολιοργανίστας και ερμηνευτής και στάθηκε επάξια δίπλα σε κορυφαίες μορφές της ελληνικής μουσικής, όπως ο πατέρας του, ο τρανός κλαρινίστας Τάσος Χαλκιάς, τον Μάρκο Βαμβακάρη, τον Βασίλη Τσιτσάνη, τον Στέγιο Καζαντζίδη, τον Γιάννη Παπαϊωάννου και την Σωτηρία Μπέλου. Τα χρόνια της δικτατορίας και της μεταπολίτευσης, η φωνή του Λάκη Χαλκιά ταυτίστηκε με τους μεγάλους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες του λαού μας. Γνώρισε από πρώτο χέρι τις διώξεις την εποχή της Χούντας, γεγονός που τον οδήγησε στη φυγή στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1967. Το 1971 γνώρισε τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Η ορμή της φωνής του συναντήθηκε με τη δύναμη της μουσικής του μεγάλου συνθέτη σε μια ιστορική στιγμή που η τέχνη αποτέλεσε τη συλλογική έκφραση αντίστασης και ελπίδας. Έτσι γεννήθηκαν οι αξέχαστες ερμηνείες που ύμνησαν τον εργάτη, τον μετανάστη, τον βιοπαλαιστή της πόλης και του χωριού στους εμβληματικούς δίσκους «Θητεία», «Μετανάστες» και «Θεσσαλικός κύκλος». Ακολούθησαν συνεργασίες με τους κορυφαίους Έλληνες συνθέτες, μουσικούς ποιητές και στιχουργούς. Γνήσιος και συνεπής καλλιτέχνης, ολοκληρωμένος δημιουργός και άνθρωπος της πρώτης γραμμής των κοινωνικών αγώνων, παρέμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του ακούραστα ενεργός. Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στην ελληνική μουσική, στον πολιτισμό και στους αγώνες του λαού μας. Ο Λάκης Χαλκιάς αφήνει πίσω του μια παρακαταθήκη που εκτείνεται σε περισσότερες από 6 δεκαετίες προσωπικής δημιουργίας και συνεχίζει μια μουσική διαδρομή της οικογένειας των Χαλκιάδων που μετρά περισσότερο από έναν αιώνα. Αφήνει άξιους συνεχιστές πρώτα απ' όλα τον αγαπημένο και ταλαντούχο μικρότερο αδελφό του Χρήστο Χαλκιά, αλλά και όλους εκείνους τους νέους μουσικούς που δίδαξε, ενέπνευσε και στήριξε στη μακρόχρονη πορεία του. Θα μείνει στις καρδιές μας, θα μείνει στις καρδιές όλου του λαϊκού κόσμου που αγάπησε βαθιά και αγαπήθηκε βαθιά. Γιατί πίσω από την στεντόρια φωνή του βρισκόταν ένας ευαίσθητος, απλός και αυθεντικός άνθρωπος. Τραγούδησε για τον εργάτη, για εμάς, τους μετανάστες, τον εμιγκρέ της φάμπρικας που δουλεύει νύχτα μέρα στη βάρδια 2-10, για τον δάσκαλο που δασκαλεύει με λόγια της φωτιάς. Ετούτος ο λαός που ύμνησε με την φωνή και την τέχνη του, τον αποχαιρετά με βαθύ σεβασμό και ευγνωμοσύνη και του δίνει την υπόσχεση ότι τα τραγούδια του, το έργο και το παράδειγμά του θα παραμείνουν ζωντανά στη μνήμη και τη συνείδηση των επόμενων γενεών, ακόμη και εμάς των μεταναστών που ζούμε στο εξωτερικό.

0: 5η Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της κοινότητάς μας στο Κρόιντον. Το πρόγραμμα των ιερών ακολουθιών έχει ως εξής. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραμονή της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Για την εξυπηρέτηση των πιστών που επιθυμούν να μεταλάβουν, στον Καθεδρικό Ναό Παμεγίστων Ταξιαρχών και στον Ιερό Ναό Κοίμησης της Θεοτόκου, θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία από τις 6:30 έως τις 8 π.μ., ενώ η Θεία Κοινωνία θα μεταδίδεται έως τις 9 π.μ. Υπενθυμίζεται ότι η μετάδοση της Θείας Κοινωνίας γίνεται μετά την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας. Το απόγευμα της Παρασκευής, από τις 6:30 έως τις 8 μεταμεσημβρίας, θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, με αρτοκλασία και θείο κήρυγμα, από τον Ιερό Κλήρο της κοινότητάς μας. Μετά από σύντομο διάλειμμα θα ακολουθήσει το Ιερό Μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου. Ο Ιερός Ναός θα παραμείνει ανοιχτός για όσους επιθυμούν να παραμείνουν σε αγρυπνία. Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κρόιντον, θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία από τον Ιερό Κλήρο της κοινότητάς μας από τις 8:30 έως τις 11:30 π.μ. Σημείωση. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία θα τελεστούν από τις 8 έως τις 10 π.μ. ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε πιστούς και κληρικούς να συμμετάσχουν στην αρτοκλασία και στη λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, τα μέλη της Εκκλησιαστικής Επιτροπής και της Φιλοπτώχου Αδελφότητος του Ιερού Ναού θα προσφέρουν στους προσκυμητές ποικιλία εδεσμάτων και αναψυκτικών. Την εορταστική εκδήλωση θα πλαισιώσει με ζωντανή μουσική το συγκρότημα Fix Live, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας εορταστικής ατμόσφαιρας για όλους τους παρευρισκόμενους. Για την άνεση όλων, ο προάβλιος χώρος του ναού θα καλυφθεί με μεγάλη σκηνή, ώστε οι προσκυμητές να προστατεύονται σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθήκων. Παρακαλούνται θερμά όλοι οι επισκέπτες να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους σε σημεία όπου απαγορεύεται η στάθμευση ή σε θέσεις που εμποδίζουν την πρόσβαση στις κατοικίες της περιοχής. Με την ευχή η Υπεραγία Θεοτόκος να πρεσβεύει πάντοτε υπέρ όλων μας, ευχόμαστε σε όλους χρόνια πολλά και ευλογημένη εορτή. Για το Διοικητικό Συμβούλιο, Αργυρό Κασουδάκη, Γενική Γραμματέας. 5EBI, your multicultural
1: radio community. 103.1 FM. Ήρθε η ώρα να συμπληρώσετε την απογραφή σας. Αν γνωρίζετε που θα βρίσκεστε τη βραδιά της απογραφής, την 3η 11 Αυγούστου, μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο για τον οικοκυριό σας μόλις λάβετε τις οδηγίες σας. Συμπληρώσετε την απογραφή για τον οικοκυριό σας διαδικτυακά, σε έντυπη μορφή ή με βοήθεια από το προσωπικό της απογραφής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση της απογραφής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
2: Station sponsor.
3: Μιλάτε μια δεύτερη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά? Θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής ενός ηλικιωμένου ατόμου? Το MCCSA αναζητά εθελοντές που είναι πρόθυμοι να επισκεφτούν ηλικιωμένους σε γεροκομεία ή στα σπίτια τους, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της μοναξιάς και της απομόνωσής τους. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για εθελοντισμό για άτομα που εργάζονται, σπουδάζουν ή είναι συνταξιούχοι. Με μια ώρα επίσκεψης κάθε 15ήμερο, μπορείτε πραγματικά να κάνετε μια τεράστια διαφορά στη ζωή κάποιου που ζει κοντά σας. Περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μάγκη Ασάντ στο 82 13 46 07.
4: The Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
5: Οι επισκέπτες του κημητηρίου Smithfield Memorial Park πάντα μένουν ευχαριστημένοι από αυτόν τον ιδιαίτερο τόπο. Με πράσινο γρασίδι, όμορφες λίμνες και στριφογυριστά μονοπάτια ανάμεσα σε εγχώρια δέντρα, προσφέρει την δική του μοναδική ομορφιά. Το κημητήριο Smithfield Memorial Park φιλοξενεί επίσης υπέροχους τσιμεντένιους τάφους και τμήματα πλήρη με μνημεία για όσους εκτιμούν αυτά τα αξιοπρεπή παραδοσιακά μνημεία. Αξίζει μια επίσκεψη για να τα δείτε και ίσως βρείτε μια θέση ανάπαυσης για τον εαυτό σας ή ένα αγαπημένο σας άτομο. Κλείστε ένα ραντεβού για να επιθεωρήσετε αυτό το εντυπωσιακό Memorial Park και μόνοι σας. Επικοινωνήστε με την Adelaide Cemetery Authority στο 81 39 74 00. Επαναλαμβάνω, 81 39 74 00.
6: Υποστηριχτέ του 5EBI.

Δελτίων ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος του 5EBI. Πρώην εργαζόμενος σε φυλακή της Νότιας Αυστραλίας κρίθηκε ένοχος για βιασμό και βαριά προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας κρατούμενης σε σοφρονιστικό κατάστημα της Αδελαϊδας. Ο 67χρονος Ένιο Σκρεπάντη δικάστηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Νότιας Αυστραλίας αφού είχε δηλώσει αθώος της κατηγορίας που αφορούσαν περιστατικά στις αρχές της δεκαετίας του 2020. Μετά από 2 ώρες διάσκεψης, οι 12 ένορκοι κατέληξαν ομόφωνα σε τιμιγορία ενοχής. Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, η εισαγγελέας Κριστίν Χάνα ζήτησε την ανάκληση της εγγύησής του λόγω της σοβαρότητας των αδικημάτων. Η δικαστής Αν Μπάρνετ έκανε δεχτό το αίτημα και διέταξε την προφυλάκησή του έως την επιβολή της ποινής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, ο Σκρεπάντη επιτέθηκε σεξουαλικά στην κρατούμενη στο γυμναστήριο της φυλακής και λίγους μήνες αργότερα τη βίασε σε υπόστεγο εντός του σοφρονιστικού καταστήματος. Η εισαγγελία υποστήριξε ότι το θύμα ήταν αξιόπιστη μάρτυρας, ενώ η υπεράσπιση αμφισβήτησε τη μαρτυρία της και τόνισε ότι δεν υπήρχε οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας που να επιβεβαιώνει τα περιστατικά. Ο Σκρεπάντη θα επιστρέψει στο δικαστήριο τον επόμενο μήνα για την προδικασία πριν από την ανακοίνωση της ποινής του. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτζή, κάλεσε τη Βουλγαρία και την Κύπρο να αποτρέψουν τη χρήση στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο έδαφος τους για την υποστήριξη αμερικανικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Το Βουλγαρικό Κοινοβούλιο ενέκρινε την ανάπτυξη έως 8 αμερικανικών αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού KC-135 και έως 250 στρατιωτικών στη βάση Μπέσμερ από τις 24 Ιουλίου μέχρι την 1η Οκτωβρίου του 2026. Ο Αρακτζή υποστήριξε ότι η ανάπτυξη αυτή θα μπορούσε να υποστηρίξει στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν και έκανε σαφές ότι το Ιράν δεν θα δεχτεί τέτοιες εχθρικές ενέργειες. Ανάλογη ήταν και η προειδοποίηση του Ιράν προς την Κυπριακή κυβέρνηση. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτζή, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κύπριο Υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο, κάλεσε την Κύπρο να διασφαλίσει ότι οι ξένες στρατιωτικές βάσεις στο έδαφος της δεν θα χρησιμοποιηθούν για επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις Βρετανικές κυρίαρχες βάσεις στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένης της αεροπορικής βάσης Ακρωτηρίου, η οποία χρησιμοποιείται από την Βρετανία για στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα εκφράσει ανησυχίες για το ρόλο ξένων στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην περιοχή, ιδιαίτερα μετά την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Μαρτίου, ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου Σαχίτ έπληξε τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, προκαλώντας ζημιές σε αεροσκάφη. Από την πλευρά του, ο κύριος Κόμπος ανέφερε ότι κατά τη συνομιλία υπογράμμισε ότι η Κύπρος δεν θέλει πόλεμο και έκανε έκκληση για προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντασης. Σε ένα νέο μπρος πίσω που δείχνει τα σοβαρά ζόρια της Αμερικανο-Ισραηλινής επιχείρησης εναντίον του Ιράν, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ανακόπτει την τροχιά συνεχούς κλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την ακύρωση για άλλη μια φορά προγραμματισμένων στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Ιράν μετά από σχετικό αίτημα, καθώς επίκειται συμφωνία, λέει. Στην ανάρτησή του, τα ξημερώματα της Κυριακής, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν έτοιμες να εξαπολύσουν επιθέσεις σε επίπεδα στρατιωτικής ισχύως που δεν έχουμε ξαναδεί από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ωστόσο, όπως ανέφερε, το Ιράν και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής ζήτησαν την αναβολή οποιασδήποτε επίθεσης, καθώς είχαν συμφωνηθεί τα βασικά περιγράμματα μιας συμφωνίας, με κεντρικά σημεία το άμεσο, πλήρες και ολοκληρωτικό άνοιγμα του στενού του Ορμούς και τον τερματισμό της πυρηνικής απειλής του Ιράν. Παρά το αφήγημα Τραμπ για τους λόγους της ακύρωσης των επιθέσεων, καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του Αμερικανού Προέδρου φαίνεται να έπαιξε, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, η τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον Σαουδάραβα διάδοχο πρίγκιπα Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. Ο πρίγκιπας εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για τα σχέδια κλιμάκωσης και ζήτησε διευκρινήσεις σχετικά με τον σχεδιασμό δράσης. Τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι Σαουδάραβες φοβούνται ότι μαζικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν θα προκαλέσουν την άμεση απάντηση της Τεχεράνης εναντίον των δικών τους εγκαταστάσεων και άλλων χωρών του κόλπου.
Άλλωστε, είχαν προηγηθεί οι σαφείς προειδοποιήσεις Ιρανών αξιωματούχων ότι οποιαδήποτε επίθεση θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική και αναλογική απάντηση, η οποία δεν θα περιοριστεί στην περιοχή του Περσικού κόλπου. Μάλιστα, ο Χασάν Γασγάβη, ανώτερος Ιρανός βουλευτής και εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας και Εξωτερικής Πολιτικής του Κοινοβουλίου του Ιράν, δήλωσε ότι ενώ δημόσια οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν, στο παρασκήνιο είναι αυτές που ζητούν τις διαπραγματεύσεις. Τέλος των ειδήσεων.

Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI στους 103,1 μεγακύκλους. Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.

0: Το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης για τον μήνα Αύγουστο. Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου. Πρόγραμμα Salisbury, στην αίθουσα του North Football Club, 39-41, Baxter Road, Salisbury Downs. Πέμπτη 13 Αυγούστου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Meacham, στο Meacham Community Center, 242 Belair Road, Lower Meacham. Πέμπτη 20 Αυγούστου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Glandor, στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Τετάρτη 26 Αυγούστου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου. Πρόγραμμα Salisbury, στην αίθουσα του North Football Club, 39-41, Baxter Road, Salisbury Downs. Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Meacham, στο Meacham Community Center, 242 Belair Road, Lower Meacham. Επιπλέον, αυτόν τον μήνα διοργανώνεται έξοδος για φαγητό, όπου συμμετέχουν όλες οι ομάδες του προγράμματός μας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, καθώς και με το My AIDS Care στο 1800 200 422, για να εγγραφείτε και να εγκριθείτε. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τις κοινωνικές υπηρεσίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας στο 7088 05 00 και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα My AIDS Care. Τα προγράμματά μας χρηματοδοτούνται μέσω του Κοινοπολιτιακού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 7088 05 00.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε τον Πάτερ Παναγιώτη Αναγνώστου στο σημερινό του θρησκευτικό μήνυμα.
2: Αδελφοί μου αγαπητοί, η Κυριακάτικη Ευαγγελική Περικοπή μας παρουσιάζει έναν πατέρα γεμάτο πόνο, ο οποίος γονατίζει μπροστά στο Χριστό και του λέει «Κύριε, ελέησόν μου τον Υιόν, δεν ζητά πλούτη, δεν ζητά δόξα, αλλά τη θεραπεία του παιδιού του». Η εικόνα αυτή είναι πολύ συγκινητική. Είναι η εικόνα κάθε ανθρώπου που φέρνει στον Θεό τον πόνο του. Πόσοι γονείς σήμερα προσεύχονται για τα παιδιά τους, άλλοι γιατί έχουν προβλήματα υγείας, άλλοι γιατί απομακρύνθηκαν από την πίστη, άλλοι γιατί δοκιμάζονται από εξαρτήσεις, άγχος ή απογοήτευση. Το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι ξεκάθαρο. Κανένα πρόβλημα δεν είναι μεγαλύτερο από τη δύναμη του Χριστού. Οι μαθητές προσπάθησαν να θεραπεύσουν το παιδί, αλλά δεν τα κατάφεραν. Όταν ρώτησαν τον Κύριο γιατί απέτυχαν, εκείνος απάντησε «Δια την απιστία ημών». Δεν τους κατηγορεί για έλλειψη γνώσεων ή ικανοτήτων, αλλά για έλλειψη πίστης. Και αμέσως προσθέτει έναν λόγο που μας γεμίζει ελπίδα. «Εάν έχετε πίστην ως κόκκον συνάπεως, ουδέν αδυνατής ημίν». Ο Χριστός δεν ζητά από εμάς μια τεράστια πίστη, ζητά μια πίστη αληθινή, έστω μικρή, σαν τον σπόρο του συναπιού. Όταν αυτή η πίστη συνοδεύεται από ταπείνωση και εμπιστοσύνη στον Θεό, τότε μεγαλώνει και καρποφορεί. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι η δύναμη των μαθητών δεν προερχόταν από τους ίδιους, αλλά από τη χάρη του Θεού. Όταν ο άνθρωπος στηρίζεται μόνο στις δικές του δυνάμεις, εύκολα αποτυγχάνει. Όταν όμως στηρίζεται στο Χριστό, τότε ακόμη και τα πιο δύσκολα γίνονται δυνατά. Στη συνέχεια ο Κύριος λέει κάτι που είναι ιδιαίτερα επίκαιρο αυτές τις ημέρες της νηστείας του 15 Αυγούστου. «Τούτο δε το γένος ουκ εκπορεύεται ημί εν προσευχή και νηστεία». Η Εκκλησία δεν μας καλεί να νηστεύουμε μόνο από ορισμένες τροφές. Μας καλεί να νηστεύουμε από την κακία, την κατάκριση, τον θυμό και την αδιαφορία. Και μαζί με την νηστεία να εντείνουμε την προσευχή μας. Η προσευχή μας ενώνει με τον Θεό και η νηστεία μας βοηθά να κυριαρχούμε στα πάθη μας. Είναι οι δύο μεγάλες πνευματικές δυνάμεις που θεραπεύουν την ψυχή. Γι' αυτό Και αυτές τις ημέρες η Εκκλησία μας καλεί κάθε βράδυ στις ιερές παρακλήσεις προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Δεν είναι μια απλή ακολουθία, αλλά μια ευκαιρία να καταθέσουμε στην Παναγία τους πόνους, τις αγωνίες και τα προβλήματά μας, έχοντας τη βεβαιότητα ότι εκείνη πρεσβεύει αδιάκοπα στον Υιό της για όλους μας. Αδελφοί μου, ας φύγουμε από το ναό κρατώντας τρία πράγματα. Να έχουμε πίστη στον Χριστό, ακόμη και όταν οι δυσκολίες φαίνονται αξεπέραστες, να μην εγκαταλείπουμε ποτέ την προσευχή, γιατί εκεί βρίσκουμε τη δύναμη του Θεού, και να ζούμε την νηστεία με μετάνοια, ταπείνωση και αγάπη. Ήθε ο Κύριος με τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου να δυναμώνει την πίστη μας, ώστε να μπορούμε και εμείς να ξεπερνούμε τα βουνά της ζωής μας και να πορευόμαστε με ελπίδα προς την Βασιλεία Του. Αμήν. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο, αγαπητοί μου αδελφοί.

Ανακοίνωση. Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Ο Σύλλογος θα ήθελε να σας γνωστοποιήσει ότι το Κέντρο Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων, το οποίο βρίσκεται στο 10 Rosa Street, Goodwood, είναι ανοιχτό κάθε Τρίτη με το ίδιο πρόγραμμα. Δηλαδή, από τις 9:30 έως τις 10:30 π.μ. ασκήσεις. Από τις 10:30 π.μ. έως τις 12 μετά μεσημβρίας, καφές, μπίνγκο, κουβεντούλα και ευχάριστη παρέα. Σας περιμένουμε εσάς και τους συζύγους σας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συλλόγου Χρυσούλα Χάζλερ, Πρόεδρος.

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI.
1: Τα προγράμματα του ελληνικού ραδιοφώνου τα ακούτε την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Γεια σας!
2: That was the end of the Greek Community Radio Program on 5EBI FM with Ellie Space, Dimitra Psarou, Eleni Klarou and Peter Pieros. Stay tuned on 5EBI FM for more Greek Community Radio Programs. Wednesday 4 p.m., Friday 2:30 p.m., and Sunday 5 p.m. Bye for now.